0: Τι θα μου μετρά.
1: Τι βέβαια.
0: Ήγε και αυτό να γίνει, δεν μπορώ, γιατί